ηλεκτρονικά φυσικά τέκνη σε δικό του. Fred Again, εκείν, κάσου ενέταν. Fred Again. Ασύραν, πρέπει να είναι ωραίκιν. Ιουλίσαν και πέντσα, δίσκο ελκάρ εκείν ρεγίν του τέλα. Κούλα βαρέγκο, ήταν Latin Mafia και εκείν ελκάρ του δά. Έτα Λάμπατ, εκείν τότε ελκάρ εκείν, Fred Again. Έτα Latin Mafia και τα κουκ ορτικ ατερατσέν του αβεστιάου. Benji Short, deituriko kantua. Mixtape bat egin dute, eh? Eta zuzenean eta Mexiko irian sortu zuten elkarrekin. Uztailean grabatu eta dagoeneko kalean.

ηλεκτρονικά φυσικά τέκνη σε δικό του. Fred Again, Again, Κάσου Νέταν. Fred Again. Α ήταν πριν, είναι ωραία, είναι ωραία. Και πέντε, δίσκο, ελκάρ, είναι ωραία, είναι ωραία. Πολλά ωραία, είναι ωραία, Latin Mafia, είναι ελκάρ του. Eta lambat egin dute elkarrekin Fredegain eta Latin Mafiak eta guk hortik ateratzen dugu abesti hau Benji Short deituriko kantua. Mixtape bat egin dute, eh? Eta zuzenean eta Mexiko irian sortu zuten elkarrekin. Uztailean grabatu eta dagoeneko kalea.